Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Ρωτήθηκε αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος.

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

ακούδων για τον οδό και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

Não que estes cornes de apaixão se agitam. Tragaram-te as nictas que gelão. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

είναι ηθός. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν

Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα.

με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιαν άλλη.

φωνάζετε αν κάποιος τον κοιτούσε. Ξύπνατε βρε μαλάκες απ' την κούνια σας, κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σ' ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά, στις τρούμπας τα περίχωρα.

Απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε, ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποια.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: βγάζεις τώρα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Νιόνιος.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε κι εσείς στην υπέροχη παρέα μας σήμερα Δευτέρα, έτσι με τη ζέστη που έχει και το αεράκι για να σπάει και λίγο τη ζέστη. Ελάτε λοιπόν στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει κάθε πρωί στις 11. Δεν πειράζει, μερικοί ξυπνάνε και στις 11, αγάπες μου. Και άλλοι πάνε για το δεύτερο καφέ όπως εμείς εδώ. Αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει. Να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες λατρέψατε. Να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας. Και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται, μετά από αυτό το φανταστικό δίωρο που θα περάσουμε εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Εσείς θα το χάσετε? Όχι βέβαια! Εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να μου στείλετε τις καλημέρες σας, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε και φυσικά να μου στείλετε ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε εμείς να ακούσουμε 2 καταπληκτικά τραγουδάκια έτσι για να ξυπνήσουμε καλά. Φτιάξτε το καφεδάκι σας και ελάτε στην παρέα μας.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, πάμε έτσι να πούμε πόσο υπέροχο ήταν αυτό το τριήμερο που πέρασε και ειδικά για όσους παρευρέθηκαν στην Φάρμα Σάρλι, στο Μονόδρι, που παιδιά είχε ένα καταπληκτικό τριήμερο με κλασικά αυτοκίνητα, ρετρό μουσική, κάτι αμάξια φανταστικά, εννοείται Harley Davidson και rock and roll, που παιδιά μου πραγματικά ένωσε γενναίες και καιρούς. Εννοείται το ράδιο Αλιβέρι 1 ήταν εκεί με το δικό του media spot και τους Κωνσταντίνο Καραγιάννη και Παρασκευή Ρούσου και σας έφερε όλες τις δηλώσεις και από τους διοργανωτές και από τους οδηγούς και από τους επικεφαλείς των ομάδων, καθώς και το υπέροχο live των Hermaphrodites Child. Μ' άρεσε πολύ η προφορά μου εδώ. Λοιπόν, εννοείται αν δεν καταφέρατε να παρευρεθείτε σε αυτό το υπέροχο τρίμερο, μη μου ανησυχείτε, διότι το ράδιο Αλιβέρι 1 ήταν εκεί και σας φέρνει, εννοείται, στο radioaliveri1.gr το υπέροχο άρθρο με τα βίντεο και φυσικά με το live των Hermaphrodites Child. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι την Κυριακή ήταν και η γιορτή του πατέρα. Ναι, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες και τους παππούδες, θα πω εγώ, ναι. Του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί μου, δεν λένε? Α, σας παρακαλώ. Και πάμε να διαβάσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο που διάβασα εγώ στο Instagram και λέει για το νόημα της πατρότητας. Πατέρας, λέει, είναι αυτός που θα σκουπίσει κάθε δάκρυ, που θα σε αγαπάει ανεφόρον ως την άκρη. Δεν είναι απλά η λέξη ή η συγγένεια στο αίμα, είναι αυτός που κάνει την ύπαρξή σου ευτυχισμένο θέμα. Έλα τώρα, τι τέλειο! Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το στιχάκι. Εμείς πάμε να καλημερίσουμε σιγά σιγά και όλους όσους έρχονται στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα στη Ρούλα της καρδιάς μας, στη Ρούλα του σταθμού μας, που θέλει να ακούσει δυνατά Κωνσταντίνο Αργυρό και το καινούργιο του τραγούδι «Καμπάνες». Νησιώτικο είναι, σε νησί είμαστε, καλοκαίρι είναι, πάμε να τα ακούσουμε.

Εντάξει, φουλ ανεβαστικό μπορώ να πω. Είναι ένα φανταστικό τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Αν και εγώ δεν προτιμάω τόσο πολύ τα νησιώτικα. Όχι, τα προτιμάω, μ' αρέσουνε, ναι. Παρεξηγηθώ κιόλας. Απλά εντάξει, δεν θα κάτσω και θα τα ακούσω πίνοντας τον καφέ μου, ξέρω εγώ. Το συγκεκριμένο όμως μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Εννοείται είναι από το παιδί μας, είναι από το Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε εννοείται ότι θα τα ακούγαμε. Και παιδιά μου, μιας και είναι καλοκαιράκι και οι καμπάνες χτυπούν που μας λέει και εδώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός, και μιας που πιάσαμε τα νησιώτικα και αρχίζει το μυαλό μας και φεύγει, πάει στις διακοπές σιγά σιγά, θέλω να σας κάνω πάλι ένα υπέροχο ταξιδάκι. Όχι, μην ανησυχείτε, δεν θα πάμε στην Κίνα και στην Ιαπωνία ακόμα. Λοιπόν, θέλω να σας πάω λίγο στη γειτονική μας Ιταλία, όπου, παιδιά, είδα ένα πολύ απολαυστικό βίντεο από μια παραλία της Ιταλίας, το οποίο έχει γίνει και viral και δείχνει ένα μικρό σκυλάκι, το οποίο τη ράτσα δεν μπορώ εγώ να προφέρω, είναι γερμανική ράτσα, είναι αυτά τα μικρά τα σκυλάκια λουκάνικο που λένε. Λοιπόν, που απολαμβάνει μία υπέροχη βόλτα πάνω σε μία σανίδα του σερφ. Ο ιδιοκτήτης του κρατάει το λουράκι στο ένα χέρι μαζί με ένα σκηνή το οποίο έχει δέσει στη σανίδα και το φέρνει γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω και το σκυλάκι, παιδιά μου, κάνει σερφ. Εννοείται ότι ο άνθρωπος δεν πάει στα βαθιά, κάθεται στα ρηχά. Εννοείται, και μετά εννοείται το σκυλάκι απολαμβάνει έτσι και το κολύμπι του, κάνει τη βουτίτσα του, πηδάει από τη σανίδα του σέρφ στα νερά της θάλασσας και κάθεται και κολυμπάει δίπλα στο αφεντικό του. Παιδιά μου, τι απολαυστικό βίντεο ήταν αυτό, πραγματικά γελάω και νιώθω τόσο cute, νιώθω αυτό το cuteness, αυτή τη γλυκύτητα. Δεν μπορώ να πω, εμένα αυτό το μικρό το σκυλάκι με κέρδισε πάρα μα πάρα πολύ. Και επειδή χαμογελάμε και επειδή θέλουμε να χαμογελάμε, πάμε να ακούσουμε «Χαμογέλασε, πάει πέρασε, ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου» από Αντώνη Ρέμο.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι θα χαμογελάσουμε και άλλο. Βασικά θέλω να χαμογελάμε συνέχεια, να πονάνε τα μάγουλά μας από τα χαμόγελα. Μπορούμε? Πρέπει. Λοιπόν, διότι λένε ότι ένα παιδί γελάει κατά μέσο όρο 30.000 φορές τη μέρα. Ένας ενήλικας γελάει κατά μέσο όρο 10.000 φορές τη μέρα. Παιδιά μου, κάπου έχουμε χάσει 20.000 χαμόγελα. Και θα συνεχίσουμε το ταξιδάκι μας στην Αμερική, όπου είναι ένα αγοράκι και εντάξει, ένα 17χρονο αγοράκι το οποίο δεν πρόλαβε να βρει συνοδό για τον χώρο του σχολείου του. Κάθισε να σκάσει? Όχι βέβαια, πήρε μαζί του τη γάτα του και της φόρεσε και ένα ωραίο ροζάκι, έτσι φορεματάκι. Εντάξει, οι φωτογραφίες είναι όνειρο. Η γάτα είναι μια γάτα έτσι γκρι αγκύρας και είναι κούκλα, παιδιά, πραγματικά κούκλα. Έχει αυτό το γκρι που είναι το σταχτή που στη Ρωσία το λένε ρώσικο μπλε. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί εγώ τη βλέπω γκρι τη γάτα. Τώρα αν έχω αχρωματοψία, συγγνώμη. Και πήγε, που λέτε, το παιδί μαζί με τη γάτα του στο χορό και όχι μόνο έγινε viral, όχι μόνο όλοι μαθητές.

κάτω από το παράθυρό σου κάθε μεσημέρι, περιμένω να φανείς λιγάκι να σε δω, μας είπε εδώ πέρα ο Μπλαζές το υπέροχο του τραγούδι και θα συνεχίσουμε εμείς το ταξιδάκι μας έτσι καλοκαιρινά, έτσι όμορφα και θα σας πάω στην Αυστραλία. Όχι, δεν έχετε παράπονο, το Radio Αλιβέρι 1 σας γυρίζει σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στην Αυστραλία λοιπόν, που αν δεν είστε προετοιμασμένοι και θέλετε να πάτε ένα road trip έτσι το βράδυ μετά τη δύση του ηλίου, υπάρχει ένας δρόμος που νομίζεις ότι ξαφνικά βρίσκεσαι στο Tron Legacy ή νομίζεις ότι βγήκαν οι Jedi παγανιά, είναι ένας δρόμος στον οποίο δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχουν κολόνες με λαμπίτσες, όχι. Όχι βέβαια, αυτά είναι πολύ μπανάλ. Έχουνε βάλει στις λωρίδες κυκλοφορίας αντί για άσπρες, είναι φωσφοριζέ. Ναι παιδιά μου, μερικοί δρόμοι στην Αυστραλία, αντί να φωτιστούν όπως όλοι, είπανε λίγο να το αλλάξουν. Φωσφορίζουν λοιπόν μετά τη δύση του ηλίου, επειδή οι διαγραμμίσεις τους χρησιμοποιούν φωτοφωταυγή υλικά που απορροφούν το ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας και το απελευθερώνουν τη νύχτα. Παιδιά μου, εγώ θα νόμιζα πάντως ότι βρίσκομαι στο Star Wars. Είναι πάρα πολύ έτσι φουτουριστικό, εμένα μου αρέσει. Οι διαγραμμίσεις αυτές εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο μιας εξάμηνης δοκιμαστικής περίοδου με σκοπό να αξιολογηθεί αν η βελτιωμένη ορατότητα κατά τη νύχτα θα μπορούσε να μειώσει τα λάθη των οδηγών. Βρε παιδιά μου γλυκά, οκ,

Okay, καλό είναι να φωσφορίζει ο δρόμος, αλλά νομίζω μία λαμπίτσα θα ήταν καλύτερη. Διότι τριγύρω επικρατεί κυριολεκτικά το μαύρο σκοτάδι. Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Είναι μόνο μαύρο, μαύρο, μαύρο. Και το μόνο που φωσφορίζει είναι ο δρόμος. Οκ, δεν ξεφεύγεις. Αλλά δεν είναι καλό να βλέπεις και λίγο μπροστά σου. Τι να πω, φωσφοριζέ δρόμοι στην Αυστραλία. Τέλεια, παιδιά μου. Άμα πάτε στην Αυστραλία και πάτε σε αυτόν τον φωσφοριζέ δρόμο, εγώ θα σας πω προσοχή, προσοχή. Δεν βγήκαν παγανιά οι Τζεντάι. Είναι απλά ο φωσφοριζέ δρόμος. Πάμε να ακούσουμε λίγο κοκκίνου. Ερωτά μου, ήρθες πάλι στα όνειρά μου και επιστρέφω.

Έρωτά μου, ήρθες πάλι στα όνειρά μου. Έμονη ιδέα είσαι, τη φωτιά μου απόψε σβήσε, μας είπε η Έλλη Κοκκίνου. Και πάμε, μάλλον που σε κάτι, στην Ιαπωνία. Ναι, θα συνεχίσουμε τα ταξιδάκια μας στην Ασία. Διότι, παιδιά μου, κάποιος είδε στο όνειρό του εμένα μάλλον να πέφτω κάτω. Κάποιος ακούει ράδιο Αλιβεριένα στην Ιαπωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ιαπωνία. Και παιδιά μου, επειδή έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές για την ισορροπία μου την ανύπαρκτη και ότι εγώ πέφτω στο ίσωμα, φτιάξανε στην Ιαπωνία, ναι, φτιάξανε ρομποτικές ουρές για ανθρώπους με ζωνίτσα, η οποία, παιδιά μου, ανταποκρίνεται στην κίνηση και επαναφέρει την ισορροπία εκεί που μπαλατζάρεις λιγάκι, λίγο χάνεις το βήμα σου, βρε παιδί μου. Η ουρίτσα σε βοηθάει να επαναφέρεις την ισορροπία και να μην φας τα μούτρα σου. Η Ιαπωνία νομίζω μου έδωσε τη λύση σε όλα μου τα προβλήματα. Από εδώ και πέρα, αν με δείτε να κυκλοφορώ με καμία ουρά, μην παραξενευτείτε καθόλου. Παιδιά μου, είναι αντί για μπαστούνι, εντάξει, στην ηλικία μου λίγο το μπαστούνάκι είναι λίγο άκυρο. Αλλά ναι, κυκλοφορούσα με μπαστούνι μία περίοδο επειδή είχα κόψει το γόνατο. Τέλος πάντων, ξεφεύγω από το θέμα. Άμα με δείτε με καμία ουρά πτυσσόμενη στο δρόμο, μη παραξενευτείτε, η Ιαπωνία δουλεύει για μένα. Έτσι πάει, ευχαριστούμε πολύ, η Ιαπωνία μας έδωσε τη λύση σε όλους όσους έχουμε προβλήματα με την ισορροπία. Εμένα πάντως, δεν ξέρω για εσάς, εμένα θα μου ήταν χρήσιμη αυτή η ουρίτσα, πάντως, για να μην πέφτω, παιδιά μου. Πάμε να ακούσουμε το άλλο μου μισό από Serial Fit, Κατερίνα Παπουτσάκη. Και φυσικά, έρχομαι, θα κλείσω το ταξίδι μου με την Κίνα.

0: Το άλλο μισό ακούσαμε από Serial Fit, Κατερίνα Παπουτσάκη. Παιδιά, με ένα υπέροχο τραγούδι. Και θέλω να κλείσω το σημερινό μου ταξίδι έτσι, με την Κίνα, φυσικά, εννοείται. Η Κίνα, παιδιά μου, να ξέρετε όμως, μία μικρή παρένθεση θέλω να κάνω εδώ, ότι έχουν καταπληκτικές συνταγές και πραγματικά έχετε δει. Έχετε δει ότι η παχυσαρκία στην Κίνα δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι κάνουνε, δεν ξέρω πώς το κάνουνε. Πάντως ζουνε υγιεινά. Ζούμε υγιεινά, θα ακούσουμε και εμείς από το ράδιο της καρδιάς μας. Και φυσικά εννοείται θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού μας. Και προσδεθείτε, διότι πραγματικά θα απογειωθούμε.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Δεν ξέρω για σας, πάντως εμένα μου άνοιξε η όρεξη με αυτά τα πιφτέκια λαχανικών. Η αλήθεια είναι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνταγή. Γιαγιά, αν με ακούς, σημείωσε σε παρακαλώ. Εγώ αυτά τα πιφτέκια λαχανικών θέλω να τα φτιάξω. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το ταξιδάκι μας εδώ πέρα με την Κίνα, όπου σας είπα θα απογειωθούμε. Μπορεί να σας κοπεί λίγο η όρεξη τώρα, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά μου, μεσημέρι είναι, έτσι κι αλλιώς θα πεινάσουμε. Λοιπόν, κοντεύει μεσημέρι. Λοιπόν, στην Κίνα έχουν φτιάξει κάτι drone τα οποία είναι μικροσκοπικά και έχουν πάει την κατασκοπία σε άλλο επίπεδο. Πώς μου λένε εμένα, πώς το λένε για τα κινητά, Κινέζοι κατάσκοποι? Αυτό ακριβώς, αλλά όχι σε κινητό, σε drone μίγα. Κάθεσαι αμέριμνος σε μια πολυκατοικία έτσι, σε έναν ουρανοξύστη στην Κίνα, σε ένα γραφείο και φτιάχνεις τον υπολογιστή σου, το οποιοδήποτε project έχεις αναλάβει. Έχεις το παράθυρο δίπλα ορθάνυχτο διότι είναι καλοκαίρι και ξαφνικά βλέπεις να μπαίνει μέσα μία μύγα, να γυρίζει γύρω από το κεφάλι σου και να κάνει ζι όλη την ώρα, ζου. Δεν παίρνεις τη μυγοσκοτόστρα κατευθείαν. Ή ένα πάκο με φύλλα α4. Ή το τετράδιο. Ή κάτι, το οτιδήποτε για να τη διώξεις. Παιδιά μου, νομίζω τώρα θα χρειάζεται να το κάνουμε με πάρα πολύ προσοχή, διότι μπορεί από το διπλανό γραφείο να τεστάρουν το πώς πετάει το drone μίγα. Ουέ και αλίμονο να χτυπήσουνε το drone μίγα, να γίνει κομμάτια και από το διπλανό γραφείο ο άλλος εκεί πέρα που έφτιαχνε αυτό το drone μίγα επί μέρες, επί μήνες, επί χρόνο, μπορεί και επί χρόνο, φυσικά να γίνεται έξαλλος. Στην Κίνα, παιδιά μου, έφτιαξαν drone μίγες, είναι για κατασκοπία πιο πολύ. Εγώ προσωπικά πάντως δεν θα τρόμαζα με ένα drone μίγα, πιο πολύ θα λυπόμουν να μην το χαλάσω. Εγώ να κάνω μία ερώτηση. Αυτά τα drone μίγα που πετάνε γύρω γύρω στο δωμάτιο, άμα κάποιος ξεχαστεί έτσι μέσα στο γραφείο που φτιάχνουν αυτά τα drone και τα χτυπήσει με την ηλεκτρική μυγοσκοτόστρα, εκεί τι γίνεται? Ένας πυροσβεστήρας πρέπει πάντα να είναι δίπλα. Εγώ αυτό θα πω. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά, παιδιά μου, επιστρέφω.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, τα άκρος καλοκαιρινά, παιδιά μου, θέλω να σας πάω σε φαγητό πάλι. Θα σας πάω έτσι για να σας ανοίξω λίγο την όρεξη. Θα σας πω στα μακαρόνια, αλλά όχι σε φαγητά, σε τρόπο μαγειρέματος. Διότι μας λέει εδώ πέρα ότι είναι ένα λάθος που όλοι το έχουμε κάνει. Τα μακαρόνια, τι είναι, ουσιαστικά γεμίζεις νερό την κατσαρόλα, βάζεις τα μακαρονάκια μέσα, τσουπ, έτοιμα. Λοιπόν, παιδιά μου, όχι, υπάρχει ένα λάθος που, εντάξει, και εγώ το έχω κάνει αυτό το λάθος μαζί και με άλλα λάθη. Αφήστε τα, έχει τύχει να έχω αφήσει όλο το νερό να εξατμιστεί από την κατσαρόλα και τα μακαρόνια να καούνε. Εγώ το πήγα σε άλλο level. Αλλά, παιδιά μου, υπάρχουν και αυτοί που γεμίζουν πάρα μα πάρα πολύ την κατσαρόλα μέχρι πάνω με νερό. Τα μακαρόνια, εννοείται, μέχρι να βράσει το νερό θα καθυστερήσετε αρκετά να φάτε και αφήστε που ανεβάζει και το λογαριασμό του ρεύματος αυτό που το πάτε. Παιδιά μου, όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του νερού, τόσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει η εστία μέχρι να αρχίσει το βράσιμο. Και άμα βάλετε και αλάτι μέσα στο νερό, εκεί είναι που δεν θα βράσει ποτέ, σας το λέω. Παράλληλα, αυξάνεται και ο συνολικός χρόνος μαγειρέματος, καθώς η θερμοκρασία του νερού χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ανέβει. Βέβαια, υπόψεις διείστανται για το αλάτι. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι αργεί λίγο παραπάνω. Τώρα λάθος κάνω? Δεν γνωρίζω.

0: Λοιπόν, επειδή έχω εδώ πέρα ευτυχώς την υπέροχη μου συνάδελφο την Παρασκευή Ρούσου, η οποία με ενημερώνει, το αλάτι το βάζουμε στην κατσαρόλα αφού ζεσταθεί το νερό. Όχι πριν, κρύο που είναι το αλάτι. Γι' αυτό λένε ότι δεν πρέπει να βάζεις αλάτι. Τέλος πάντων, πρέπει να βάζεις νεράκι όσο τόσο όσο. Σύγχρονες δοκιμές στην κουζίνα έχουν δείξει ότι τα περισσότερα είδη ζυμαρικών μπορούν να βράσουν άριστα με λιγότερο νερό από αυτό που συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε. Εξαρτάται τώρα, εσείς θέλετε να βράσετε όλο το πακέτο ή μόνο μία μερίδα? Άμα θέλετε να βράσετε μόνο μία μερίδα, δεν χρειάζεται να γεμίσετε την κατσαρόλα λοιπόν μέχρι τη μέση. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς τα σπάτε τα μακαρόνια ή όχι. Οι Ιταλοί πάντως, άμα μας δούνε να σπάμε τα μακαρόνια, θα μας κυνηγάνε με τα κουπιά από τις γόνδολες, έχω να πω. Οπότε, παιδιά μου, τα μακαρόνια στην κατσαρόλα θέλουν όχι πάρα μα πάρα πολύ νερό, αλλά τόσο όσο. Και άμα δείτε ότι δεν έχει αρκετό, προσθέστε λίγο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Ακούσαμε «Τεμπερατούρα» από Ελένη Φουρέιρα και να συνεχίσω λίγο εδώ πέρα με τις καλημέρες μου. Καλημέρα στο Σοφάκι, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα σε όλους όσους μπαίνετε στην υπέροχη παρέα μας. Ο Χρήστος συγκεκριμένα μας λέει καλημέρα στο πιο ωραίο ξυπνητήρι του Ράδιο Αλιβεριένα που λέει μας ξυπνάει κάθε μέρα. Εντάξει, κάθε μέρα, Δευτέρα μου, Παρασκευή, 11 με 1. Με τα πιο ανεβαστικά τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Και θέλει ο Χρήστος μας να ακούσει Λιόλιου και Λογαριασμό. Αγαπημένο κομμάτι, πάμε να τα ακούσουμε και σιγά σιγά θα περάσουμε και στα ζωδιάκια της ημέρας, όπου βλέπω ένα τρίγωνο να αχνοφαίνεται, όχι πανοράματος, ούτε αυτό που λέμε τα κάλαντα, αλλά βλέπω και μία αντίθεση.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Λιόλιου, Λογαριασμός, πάμε και εμείς σιγά σιγά στα ζωδιάκια μας, διότι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουμε μία αντίθεση με την Σελήνη στο ζυγό που σχηματίζει αυτό το μπιφ με τον Ποσειδώνα στο ζώδιο του Κρύου, οπότε αντιλαμβάνεις ότι μαζί με το τριγωνάκι τουλάχιστον κάπως θα ισορροπήσει εδώ πέρα το πράγμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους Κρύους, όπου η Δευτέρα για εσάς ξεκινάει με έντονη εσωτερική κινητικότητα, με το μπιφ αυτό να σας δημιουργεί λίγο κάποια σύγχυση, λίγο έτσι περίεργες, έτσι περίεργα πράγματα. Ωστόσο, λέει, το πρωινό τρίγωνο με τον Πλούτονα στον υδροχό σας δίνει και τη δύναμη να δείτε πιο καθαρά κάποιες καταστάσεις που μέχρι τώρα σας μπέρδευαν και να πάρετε σημαντικές πρωτοβουλίες που αλλάζουν την πορεία σας. Καλό, αυτό το θέλουμε. Επίσης το βράδυ έχουμε και εξάγωνο, και τρίγωνο και εξάγωνο, και μπιφ της Σελήνης με τον Ποσειδών εδώ πέρα. Τέλεια! Όχι, εντάξει, φέρνει ζεστές στιγμές στη σχέση σας, οπότε στα αισθηματικά σας καταλαβαίνετε ότι θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη, έρχεται εδώ πέρα ένα άτομο από το παρελθόν σας, το οποίο σας χτυπάει την πόρτα και σας λέει: «Τζα, με ξεχάσατε, να με πάλι». Τέλος πάντων, αυτός ο αστρολογικός αχταρμάς, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίζω κάπως διαφορετικά, το τουρλού αυτό, η σούπα του αστρολογικού σήμερα, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας σωθεί να πάρετε αποφάσεις που μέχρι τώρα αναβάλατε, καθώς το πρωινό τρίγωνο ενισχύει τη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα. Και στα οικονομικά, εντάξει, παρορμητικές κινήσεις καλό είναι να αποφύγετε, οπότε για ψώνια δεν θα μου πάτε, αλλά μπορείτε να πάτε για μια έρευνα αγοράς. Συνεχίζουμε με τα ταυράκια μου, όπου σήμερα η μέρα φέρνει μια ανάγκη για ισορροπία, καθώς η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων και σας καλεί να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τις υποχρεώσεις. Τώρα η αντίθεση, το μπιφ που έχει η Σελήνη με το Ποσειδώνα, μπορεί να φέρει μικρές παρανοήσεις, αλλά όλα καλά, παιδιά μου, το τρίγωνο και το εξάγωνο θα τα λύσουν όλα. Τώρα στα αισθηματικά, βλέπετε το τέρι σας ότι είναι πιο θερμό απέναντί σας, οπότε παιδιά μου, βγείτε, διασκεδάστε και περάστε στιγμές ρομαντισμού με το τέρι σας. Και εδώ πέρα βλέπω ότι αδέσμευτη, έρχεται ένα άτομο μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον, το οποίο σας δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του. Στα επαγγελματικά, καλείστε να κινηθείτε με σταθερότητα και προσοχή. Λόγω μπίφιν, αυτό δεν είναι κάτι. Το τριγωνάκι και το εξαγωνάκι σας βοηθούν. Παρ' όλα αυτά, σας δίνουν τη δύναμη να ανταπεξέλθετε και το διπλωματισμό που χρειάζεστε. Τώρα στα οικονομικά, βλέπω εδώ πέρα ότι έρχεται μια οικονομική ενίσχυση αν κινηθείτε έξυπνα. Θα είναι ο Ταύρος ένα από τα ζώδια που θα πάνε για ψώνια. Άμα κινηθεί έξυπνα ο Ταύρος, φυσικά. Και περνάμε στα διδυμάκια, όπου η Δευτέρα για εσάς ανοίγει με έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα, καθώς η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα της έκφρασής σας. Τώρα το μπιφ που έχει εδώ πέρα με το Ποσειδώνα, γιατί τσακώνονται τα παιδιά, εμένα δεν μου έχουν πει, θολώνει λίγο κάποιες συζητήσεις, αλλά το τρίγωνο με τον Πλούτονα σας δίνει βαθιά διορατικότητα, οπότε το μπιφ πάει περίπατο, οπότε τα πάτε μια χαρά. Το βράδυ εννοείται ευχάριστες επαφές και κοινωνικές ευκαιρίες, οπότε καταλαβαίνετε ότι με το τέρι σας στα αισθηματικά θα βγείτε, θα διασκεδάσετε, θα πάτε για χορό, να πάτε να βγείτε, να περάσετε όμορφα, μπορεί να κανονίσετε και κάποια έτσι εξόρμηση. Τώρα εδώ πέρα, άμα είστε μόνοι,
σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι. Έρχεται ένα άτομο μέσα από το κοινωνικό σας περιβάλλον, το οποίο, παιδιά μου, έρχεται και σας λέει «Σε θέλω με θέλεις, γιατί δεν παντρευόμαστε?» Στα επαγγελματικά, η ημέρα σας βρίσκει σε συνεχή κίνηση με συναντήσεις και συζητήσεις. Μπορεί εδώ πέρα το μπιφ να απαιτεί προσοχή σε λεπτομέρειες, αλλά το τριγωνάκι σας δίνει δύναμη να πείσετε και να επηρεάσετε τις καταστάσεις υπέρ σας. Τώρα στα οικονομικά, έρχεται εδώ πέρα το εξάγωνο και σας φέρνει εξελίξεις θετικές σε σχέσεις και συνεργασίες που ευνοούν το πορτοφόλι σας. Οπότε άμα κινηθείτε σωστά, πάτε και εσείς διδυμάκια μου για ψώνια. Πριν περάσω στα καρκινάκια μου, πάμε να ακούσουμε Χάρη Βαρθακούρη «Φώναξε πιο δυνατά» και φυσικά επιστρέφω.

φώναξε πιο δυνατά ακούσαμε από Χάρη Βαρθακούρη και φυσικά παιδιά μου πάμε εδώ πέρα να συνεχίσουμε με τα ζώδια, διότι αυτή η τριπλέτα, πώς να το πω κι εγώ, με το μπιφ της Σελήνης με το Ποσειδώνα, το τρίγωνο και το εξάγωνο, πραγματικά έχουν φτιάξει μια υπέροχη σαλάτα σήμερα στα ζώδια. Ξεκινάω εδώ πέρα να διαβάζω για τον καρκίνο που λέει: η σημερινή ενέργεια για εσάς σας καλεί να εστιάσετε περισσότερο στον εσωτερικό σας κόσμο, καθώς η Σελήνη φωτίζει θέματα οικογενειακής ισορροπίας. Τώρα η αντίθεση με τον Ποσειδώνα έρχεται και μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με άτομα από την οικογένειά σας. Αλλά το τριγωνάκι έρχεται και σας δίνει δύναμη να αναγνωρίσετε τι θέλετε να αλλάξετε στη ζωή σας και τι πρέπει. Και το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει ζεστασιά και υποστήριξη από κοντινά πρόσωπα. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω σαλάτα? Τέλος πάντων, στα αισθηματικά σήμερα η καρδιά σας ζητάει ασφάλεια και το τέρι σας είναι εκεί για να σας δώσει την ασφάλεια που χρειάζεστε. Οπότε παιδιά μου, γιατί όχι να κάνετε μια εξόρμηση έτσι με το τέρι σας, έστω εδώ κοντά. Τώρα αν είστε μόνοι, έρχεται ένα άτομο το οποίο έχει ξεκάθαρες προθέσεις απέναντί σας. Δεν μας λέει όμως από πού θα έρθει αυτό το άτομο. Θα καθόμαστε εμείς, θα περιμένουμε. Τώρα θα μυρίσουμε τα νύχια. Λέει πάντως ότι θα έχει ξεκάθαρες προθέσεις. Οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά η ελεύθερη καρκίνη. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα σας σωθεί να κινηθείτε λίγο πιο προσεκτικά σε οικονομικά θέματα, καθώς η Σελήνη επηρεάζει κοινά οικονομικά. Το μπιφ που έχει με τον Ποσειδώνα φέρνει μία κάποια σύγχυση, αλλά το τρίγωνο με τον Πλούτονα σας δίνει έλεγχο και στρατηγική σκέψη. Τώρα στα οικονομικά σας, άμα εσείς κινηθείτε σωστά και ακούσετε τη διέστησή σας, από μένα, τη Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα, είστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια. Και καθώς εμείς θέλουμε να πάρουμε τον Λέοντα και να πάμε στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι λέει για τα λιονταράκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου σήμερα λέει Δευτέρα ξεδιπλώνεται με έντονη προσωπική λάμψη. Λαμπισμπάμπη μου είστε σήμερα, καθώς η Σελήνη ενεργοποιεί τον τομέα των συνεργασιών και σας φέρνει στο επίκεντρο σημαντικών επαφών. Τώρα το μπιφ μπορεί να σας μπερδέψει λίγο προσωρινά, αλλά αυτό το σώζει το τρίγωνο. Και το βράδυ, η ενέργεια αλλάζει θεαματικά υπέρ σας. Στα αισθηματικά η μέρα σας ανεβάζει δυναμικά, έρχεται εδώ πέρα το τέρι σας και σας λέει: αγάπη μου γλυκιά, σε θέλω με θέλεις γιατί δεν παντρευόμαστε, οπότε βλέπω εδώ πέρα σημαντικές συζητήσεις για το μέλλον σας και γιατί όχι και επισημοποιήσεις, ναι, έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει η περίοδος των γάμων και των βαφτίσεων, οπότε why not παιδιά μου, εδώ πέρα πρόσκληση παρακαλώ. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι, έρχεται μία γνωριμία μέσα από τον κοινωνικό σας κύκλο, η οποία μπορεί να είναι και καρμική, παιδιά μου. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα έχετε τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε, αρκεί να αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις στην αρχή της μέρας. Εντάξει, είναι το μπιφ. Το σώζει αυτό το τριγωνάκι που έρχεται και σας δίνει ισχυρή επιρροή σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα οικονομικά σας, παιδιά μου, θα ανέβουνε, διότι έχουμε και το εξαγωνάκι που φέρνει ευκαιρία, οπότε οι λέοντες, από μένα πηγαίνετε να οργώσετε τα καταστήματα. Μπράβο οροσκόπος μου,
Έτσι, όλα τα λιονταράκια, πάμε να οργώσουμε τα καταστήματα. Πάμε εμείς να ακούσουμε Μάγια από Ζόζεφιν και φυσικά έρχομαι και με τα παρθενάκια μου.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Ζόζεφιν, πάμε και εμείς παιδιά μου εδώ πέρα σιγά σιγά να περάσουμε και στα παρθενάκια μου, διότι πολύ είναι το άγχος και η αγωνία μας να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται με αυτή την τριπλέτα. Που αν και υπάρχει το μπιφ της Σελήνης με τον Ποσειδώνα, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι καλά. Οπότε αγαπητέ μου Παρθένε, η Δευτέρα για εσένα ξεκινάει με μια εσωτερική ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, καθώς η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα της καθημερινότητας. Τέλεια. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να φέρει μια μικρή σύγχυση σε κάποιες υποχρεώσεις, αλλά μην ανησυχείτε. Γι' αυτό χρειάζεται καθαρό μυαλό και το τρίγωνο μαζί με το εξάγωνο σας βοηθούν να το έχετε. Στα αισθηματικά σήμερα δεν λείπει ανάγκη για σταθερότητα, χρειάζεστε την ρομποτική ουρίτσα από την Ιαπωνία, όμως η αντίθεση Σελήνης μπορεί να δημιουργήσει κάποιες παρερμηνίες, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Έχουμε το τρίγωνο και το εξάγωνο που σώζουν την κατάσταση, οπότε καλό είναι να μην κάτσετε σπίτι, πάρτε το τέρι σας οι δεσμευμένοι και βγείτε να πάρετε και λίγο αέρα, να πιείτε ένα καφεδάκι, άντε και ένα δεύτερο, άντε και ένα τρίτο. Τώρα οι αδέσμευτοι, εκεί που θα είστε το βράδυ με τους φίλους σας και θα πίνετε το κοκτέιλ σας ή την πυρίτσα σας, μπορεί δίπλα στο διπλανό τραπέζι να βρίσκεται το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά τώρα η ημέρα απαιτεί συγκέντρωση και πρακτικότητα, καθώς η Σελήνη στο ζυγό σας βάζει σε κάποιες διαδικασίες συνεργασιών και καθημερινών ευθυνών. Τώρα, χάρη στο τρίγωνο, σας δίνει εξαιρετική ικανότητα ανάλυσης και στρατηγικής, εννοείται ανάλυση και στρατηγική εδώ πέρα, παρθένος παιδιά. Το βράδυ επίσης βλέπω εδώ πέρα τα οικονομικά σας ανεβαίνουν, καλύτερη ροή σε οικονομικά θέματα, οπότε παιδιά μου και ο παρθένος ελεύθερος για ψώνια.

0: το εξάγωνο σας αφήνουν ελεύθερους με το τέρι σας να περάσετε ρομαντικές στιγμές. Και όσο για τους ελεύθερους, πιστέψτε με, σήμερα βγείτε, διασκεδάστε και δεν θα μείνετε αδέσμευτοι για πολύ. Επαγγελματικά και οικονομικά, τώρα η σελήνη στο ζώδιό σας φέρνει στο επίκεντρο συζητήσεων και αποφάσεων. Το τριγωνάκι σας δίνει δύναμη να επηρεάσετε καταστάσεις υπέρ σας και το βράδυ η Αφροδίτη ευνοεί συνεργασίες και μπορεί να φέρει και οικονομική στήριξη ή θετική εξέλιξη. Οπότε, μαντέψτε ποιοι άλλοι θα πάνε για ψώνια. Η ζυγή! Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και επιστρέφω. Τα ζώδια μας σήμερα είναι φωτιά.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά το υπέροχο αυτό τραγούδι από Μάνο και Ντίνα Κενό, πάμε εμείς να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Εννοείται, επόμενο στη λίστα μας είναι ο Σκορπιός. Η Δευτέρα για εσένα ξεκινάει με έντονη εσωτερική διέστηση, καθώς η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον πιο κρυφό σου ψυχισμό, πολύ ποιητικά μας τα λέει, μ' αρέσει, και σας φέρνει αντιμέτωπο με τις σκέψεις που χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Το τριγωνάκι σας δίνει τεράστια δύναμη μεταμόρφωσης και ψυχικής αναγέννησης, και το εξάγωνο σας βοηθάει να ηρεμήσετε συναισθηματικά. Τέλεια τα νέα. Στα αισθηματικά σήμερα υπάρχει έντονο βάθος, αλλά και μία προσωρινή έτσι συναισθηματική, λίγο ένα κάποιο μπέρδεμα, το οποίο απλά εγώ θα σας πω το εξής. Φάτε μία παστούλα, φάτε ένα παγωτάκι έτσι για να δροσιστείτε κιόλας και χαλαρώστε, μην βιαστείτε να αντιδράσετε. Το τριγωνάκι έρχεται και σας χαλαρώνει. Και φυσικά το βράδυ θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας, πηγαίνετε για καμία βολτίτσα, εννοείται. Και όσο εδώ πέρα για τους αδέσμευτους, μέσα από το κοινωνικό σας κύκλο σας πλησιάζει ένα άτομο με πολύ μυστήριο, βρε παιδί μου, έτσι είστε λίγο Scooby-Doo οι αδέσμευτοι, γιατί... Τέλος πάντων, και όσο οι αδέσμευτοι ψάχνουν έτσι με τον μεγεθυντικό φακό τους τα στοιχεία για αυτό το μυστήριο άτομο, πάμε και στα επαγγελματικά, όπου η μέρα είναι ιδιαίτερα δυνατή για εσάς, καθώς το τρίγωνο με τον πλούτο να σας δίνει στρατηγική υπέροχη και ικανότητα να επηρεάσετε βαθιές εξελίξεις σε οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στα οικονομικά σας, είστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια από μένα, απλά λίγο προσέχτε το μεσημεράκι, τώρα πλησιάζει η ώρα, γιατί μπορεί να κάνετε κάποιους λάθος χειρισμούς. Οι τοξότες μου, σήμερα η Δευτέρα σας βρίσκει σε πιο κοινωνική και εξωστρεφή διάθεση, οπότε όλα καλά, θα βγείτε, θα διασκεδάσετε, μπορείτε να κλείσετε για κάποιο ταξιδάκι εδώ πέρα, το τρίγωνο σας αφήνει ελεύθερους και το εξάγωνο φέρνει χαρά, στήριξη και θετική ατμόσφαιρα. Τι άλλο να ζητήσουμε? Στα αισθηματικά, η ημέρα ξεκινάει με χαλαρότητα και βαθιά επικοινωνία με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη, έρχεται ένα άτομο από το παρελθόν, μόνο που το συγκεκριμένο άτομο είναι για καλό. Έχει καρμικό χαρακτήρα, έτσι μας λέει. Τώρα στα επαγγελματικά, λίγο προσοχή θέλω σε ομαδικές συμφωνίες, αλλά όλα καλά θα πάνε μετά το μεσημεράκι με το τρίγωνο με τον Πλούτονα να σας βοηθάει να δείτε ποιοι συνεργάτες αξίζουν εμπιστοσύνη και ποιοι όχι, και το βράδυ το κλίμα βελτιώνεται στο έπακρο και έρχεται και υποστήριξη από άτομα κύρους και θετικές εξελίξεις στα οικονομικά. Αν κανονίζετε ταξιδάκι ή αν θέλετε να κανονίσετε, τώρα είναι η στιγμή. Πάμε εμείς να ακούσουμε Τζάλα από Αντιγόνη και φυσικά επιστρέφω και με τα τελευταία ζωδιάκια μας.

Τζάλα, τζάλα, they want τζάλα, τζάλα και άλλα θέλουνε. Οπότε επειδή και εμείς θέλουμε κι άλλα ζωδιάκια εδώ πέρα, πάμε να συνεχίσουμε με τους εγώκερους. Λοιπόν, η Δευτέρα ξεκινάει με έντονη επαγγελματική κινητικότητα, καθώς η Σελήνη φωτίζει τον τομέα της καριέρας σας και σας φέρνει μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις. Το τριγωνάκι σας δίνει τεράστια εσωτερική δύναμη και ικανότητα να ελέγξετε καταστάσεις. Και παιδιά μου, εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας, διότι σήμερα δίνει ρέστα. Δυνατότατη διαίσθηση και πάμε εδώ πέρα στα αισθηματικά, όπου σήμερα παιδιά μου αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο να νιώσει αυτό τον ρομαντισμό, αυτή την αγάπη, αυτό το ζουζουνιάρικο αίσθημα μαζί με το τέρι σας και εννοείται είστε ελεύθεροι να περάσετε ρομαντικές στιγμές γεμάτες αγάπη με το τέρι σας, το έτερον σας ήμιση και... Αν είστε μόνοι τώρα και ψάχνετε να βρείτε το τέρι σας, παιδιά μου, έρχεται μία γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον που θα είναι καρμική, ναι, θα είναι καρμική και θα σας δώσει αυτό το κάτι που ψάχνατε. Στα επαγγελματικά σας τώρα βρίσκεστε σε απόλυτα δυναμική φάση. Η Σελήνη στο ζυγό σας φέρνει στο προσκήνιο και σας καλεί να διαχειριστείτε ευθύνες που εσείς επειδή έχετε το τρίγωνο το κάνετε με ευκολία. Και το βράδυ η Αφροδίτη μπορεί να φέρει επαγγελματική αναγνώριση και οικονομική επιβράβευση. Τι σημαίνει αυτό? Είστε ελεύθεροι να κανονίσετε τα ταξιδάκια που θέλετε για το καλοκαίρι, εννοείται τα κανονίζουμε από τώρα, και εννοείται οργώστε τα καταστήματα. Περνάω και στους υδροχόους, όπου σήμερα Δευτέρα η σημερινή ενέργεια σας ανεβάζει σημαντικά, καθώς η Σελήνη στο ζυγό σχηματίζει τρίγωνο με τον Πλούτονα στο ζωδιό σας και σας δίνει ισχυρή προσωπική δύναμη και επιρροή. Τώρα η μέρα γενικά σας σωθεί σε σημαντικές αποφάσεις και φυσικά το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει χαρά, άνοιγμα και θετικές εξελίξεις σε σχέδια που σας ενθουσιάζουν. Στα αισθηματικά υπάρχει έντονη έλξη και βαθύτερη ανάγκη να συνδεθείτε με το τέρι σας και παιδιά μου η σημερινή σαλάτα σας ευνοεί σε αυτό, θα περάσετε υπέροχες στιγμές σήμερα και δεν αποκλείεται να κάνετε και μία εξόρμηση με το τέρι σας. Και όσο εδώ πέρα για τους αδέσμευτους, παιδιά μου, εκεί που περπατάτε σήμερα, εκεί που θα πάτε να κάνετε τα ψώνια σας, μπορεί να συναντήσετε το ετερόν σας ήμιση. Και ναι, καλά ακούσατε, είπα για ψώνια, διότι το βράδυ η Αφροδίτη ευνοεί οικονομικές συμφωνίες, συνεργασίες και έχετε θετικές εξελίξεις στα οικονομικά σας και γενικά στα επαγγελματικά. Σήμερα είναι από τις πιο δυνατές σας μέρες, διότι το τριγωνάκι εδώ πέρα Σελήνης Πλούτονα σας δίνει ισχύ, επιρροή και ικανότητα να κατευθύνετε εξελίξεις προς όφελός σας. Εννοείται αγάπες μου ότι συμβουλευόμαστε και ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να δούμε πού πέφτει μέσα το ζωδιάκι μας και πού όχι, πρέπει να δούμε πού έχουμε το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι. Μεγιστάνες είμαστε με τόσα σπίτια στα ζώδια, τουλάχιστον 12 σπίτια έχουμε. Λοιπόν, για να δούμε πού πέφτουν μέσα τα ζωδιάκια μας, πάμε εμείς να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, ραντεβού στην παραλία επειδή έχει και ζέστη και φυσικά έρχομαι με το τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι «Ραντεβού στην παραλία», εννοείται θα δώσουμε όλοι ραντεβού στις παραλίες, διότι η ζέστη έχει αρχίσει και έρχεται και γίνεται, παιδιά μου, πολλές φορές ανυπόφορη, αλλά ευτυχώς σήμερα φυσάει και λίγο, πότε όλα καλά. Και πάμε και στο τελευταίο μας ζωδιάκι για σήμερα, στους πολύ αγαπημένους μας ηχθείς. Η Δευτέρα ξεκινάει με έντονο συναισθηματισμό, καθώς η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί βαθύτερα ψυχολογικά θέματα και σας φέρνει σε επαφή με κάποιες ανησυχίες τις οποίες έχετε, αλλά μην ανησυχείτε, διότι έχουμε τρίγωνο και εξάγωνο. Οπότε αυτό σας δίνει δύναμη μεταμόρφωσης και βαθιάς κατανόησης και φυσικά φέρνει και ανακούφιση και πιο ήρεμη ψυχολογία. Οπότε χαλαρώστε, μη μου πνίγεστε σε μία κουταλιά νερό, όλα φτιάχνουν κατά τη διάρκεια της μέρας. Τώρα στα αισθηματικά, η μέρα σας είναι έντονη και γλυκιά. Ω, πολύ ωραίο μου ακούστηκε αυτό. Έχετε πολύ έτσι έντονη ρομαντική διάθεση, οπότε θα περάσετε στιγμές αγάπης με το τέρι σας. Δεν αποκλείεται να μου κανονίσετε και κάποιο έτσι μονοήμερο ταξιδάκι. Και τώρα η αδέσμευτη, έρχεται ένα άτομο μέσα έτσι από κοινωνικούς, οικογενειακούς κύκλους, το οποίο μπορεί να μην είχατε προσέξει, αλλά σήμερα ειδικά θα το προσέξετε και θα το δείτε με άλλα μάτια. Στα επαγγελματικά, σήμερα λόγω αντίθεσης, αυτό το μπιφ που έχει η Σελήνη με το Ποσειδώνα, που δεν επηρεάζει και πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται λίγο προσοχή μόνο σε κάποιες λεπτομεριούλες. Το τρίγωνο όμως σας δίνει ένστικτο και ικανότητα να δείτε πίσω από τις λέξεις. Μήπως κρύβεται ο Αλέξης, δεν ξέρω ποιος κρύβεται πίσω από τις λέξεις, αλλά ξέρω ότι το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει καλύτερο κλίμα σε συνεργασίες και σίγουρα θα βοηθήσει και οικονομικά, οπότε και οι ηχθείς μου, είστε ελεύθεροι να κάνετε τα ψώνια σας. Εμπτή, πώς θα βγούμε αγάπες μου στην παραλία, χωρίς καινούργια πετσετούλα, χωρίς καινούργια τσαντούλα για την παραλία, αντιλιακό επίσης επιβάλλεται, χωρίς καινούργιο καπελάκι, σαγιοναρίτσες και παρέο, είναι δυνατόν. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά, Χρήστο Σεβαστό, καλημέρα να σου λέω και φυσικά έρχομαι.

Καλημέρα να σου λέω, ακούσαμε από Χρήστο Σεβαστό και με αυτά και με εκείνα, με αυτά τα υπέροχα ταξιδάκια που κάναμε σήμερα σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Πάντως πιάσαμε και τις 4 γωνίες του πλανήτη. Γωνίες. Η γη είναι στρογγυλή, όχι επίπεδη, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Παιδιά μου, η εβδομάδα μας ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ δυναμικά. Και εννοείται, αγάπες μου, ότι δεν θα μου αλλάξετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το «Ημέρα σε εξέλιξη». Εννοείται, εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Δευτέρας. Ευχαριστηθείτε, αγάπες μου, τα μπάνια σας. Ευχαριστηθείτε και τα ψώνια σας που μας λένε και τα ζωδιάκια μας. Βέβαια, άμα δείτε ότι κάποια χαρακτηριστικά των ζωδίων δεν πέφτουν απόλυτα μέσα, επισκεφτείτε το κάποιο site της επιλογής σας, που, παιδιά μου, θα σας κάνει αναλυτικά τον αστρολογικό σας χάρτη για να δείτε πού πέφτουν μέσα τα ζωδιάκια μας και πού όχι. Ήμουν η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά ήμασταν εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι, μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Με ένα υπέροχο τραγούδι θα κλείσω, δικό μου από Σταβέντο και Ήδη Αδάμου. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 102,2 FM. Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδισε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Bryan Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Βρίσκεστε στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη», στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioaliveriana.gr. Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Υποέλεγχο τέθηκε πριν από τη δύση του ηλίου το Σάββατο 20 Ιουνίου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Αλμυροποτάμου, Ραπταίων και Μεσουχωρίων στην Νότια Εύβοια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, η φωτιά ανέπτυξε σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο μέτωπο, το οποίο λόγω των ισχυρών ανέμων απείλησε γειτονικούς οικισμούς. Η άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής επέτρεψε την επέκτασή της και το ενεργό μέτωπο περιορίστηκε πριν τη δύση του ηλίου. Σημαντική ήταν και η συνδρομή της πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 5 υδροφόρες, 2 μηχανήματα έργου και την υποστήριξη στον συντονισμό των προληπτικών απομακρύνσεων πολιτών όπου κρίθηκε αναγκαίο. Ένα ακόμη βήμα για την αξιοποίηση της ιστορικής σιδηροδρομικής κληρονομιάς της Χαλκίδας πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα. Στην ημερήσια διέταξη της Δημοτικής Επιτροπής Χαλκιδαίων περιλαμβάνεται η έγκριση της μελέτης για το έργο αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιάς αποθήκης του ΟΣΕ στη Χαλκίδα. Η έγκριση της μελέτης θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ανοίγει το δρόμο για τις επόμενες διαδικασίες υλοποίησης. Η παλαιά αποθήκη αποτελεί χαρακτηριστικό κτίριο της σιδηροδρομικής ιστορίας της πόλης και στόχος είναι η διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα της αλλά και η δημιουργία νέων χρήσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Με απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2026-2027. Στην Εύβοια προβλέπονται συνολικά 301 θέσεις εργασίας και 900 ώρες ημερήσιας απασχόλησης. Οι περισσότερες θέσεις κατανέμονται στο Δήμο Χαλκιδαίων με 169 άτομα. Ακολουθούν ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου με 43 θέσεις, ο Δήμος Ιστιαίας Εδιψού με 24 και ο Δήμος Δυρφείου Μεσαπίων με 19. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του απολιθωμένου δάσους Κερασιάς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπρνιώτης. Στην τελετή θα παραστεί και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά: τα καλά νέα συνεχίζονται στο Δήμο μας, καθώς στις 8 Ιουλίου εγκαινιάζεται το απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Ο Δήμος μας δημιουργεί ακόμη ένα σημείο μεγάλου ενδιαφέροντος με το βλέμμα στο μέλλον, αξιοποιώντας το έπακρο το πολύ μακρινό παρελθόν. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον καθηγητή Νίκο Ζούρο και την επιστημονική του ομάδα για τη συμβολή του στην υλοποίηση του έργου. Το απολιθωμένο δάσος Κερασιάς αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο φυσικής κληρονομιάς και αναμένεται, σύμφωνα με το Δήμο, να προσελκύσει επισκέπτες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η ποιότητα του νερού σε Αλιβέρη, Κάραβο και Ακτινηραίος σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα των αναλύσεων της ΔΕΙΑ Κύμης Αλιβερίου και την ανακοίνωση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα σημεία και επιβεβαιώνουν, όπως λένε στην ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων. Σχεδόν όλες οι παράμετροι βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων, ενώ μικρές υπερβάσεις καταγράφονται μόνο στα χλωριούχα, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται στην Ακτινηραίος. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν βαρέα μέταλλα πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Η ΔΕΙΑΚΑ λοιπόν επισημαίνει ότι το νερό δεν θεωρείται επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ωστόσο παραμένει σε ισχύ η σύσταση και αποφυγή πόσης μέχρι να υπάρξουν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Στη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Urbact που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία συμμετείχε ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών. Τον Δήμο εκπροσώπησαν οι project manager του έργου, Σόνια Παπαγεωργίου και η facilitator Άννα Γεζιτζή. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι στις 23 και 24 Ιουνίου ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου θα φιλοξενήσει τη δεύτερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact. Η
Για το φθινόπωρο μετατίθεται η ολοκλήρωση των εργασιών συνάντησης και αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση εφεδρανών και αρμών, καθώς και εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης του οδοστρώματος. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της αυξημένης θερινής κίνησης προς και από την Εύβοια, ώστε να αποφευχθούν οι εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία Actor, ενώ αναθέτουσε αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Την προοπτική ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια ανέδειξε ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. Αφορμή αποτέλεσε η επίσκεψη τουριστών πρακτόρων της Rainbow Tours, ενός από τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς της Πολωνίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης που διοργάνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Εύβοιας σε συνεργασία με τον Δήμο Καρύστου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, εξετάζεται η δυνατότητα καθιέρωσης εβδομαδιαίας πτήσης τσάρτερ από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια από το 2027. Για την περίοδο από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Κατά την παραμονή του στην περιοχή, εκπρόσωποι της πολωνικής αγοράς ενημερώθηκαν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Καρυστίας, τις φυσικές ομορφιές της περιοχής και τις δυνατότητες ανάπτυξης τουρισμού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, ξαναγήθηκαν στην πόλη και γνώρισαν από κοντά τη γαστρονομία, τη φιλοξενία και τα τοπικά προϊόντα της Νότιας Εύβοιας.

0: Θα ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ, θα περάσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από την Εύβοια.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

Η προστασία λοιπόν των λιωμένων από την παρουσία των μοβ μεδουσών περνά πλέον από ό,τι φαίνεται από την θεωρία στην πράξη, καθώς τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησε η τοποθέτηση των πρώτων πλωτών φραγμάτων σε οργανωμένες παραλίες του Εβοϊκού. Η αρχή λοιπόν έγινε την Παρασκευή 19 Ιουνίου με την παραλία Ροδιές στη Χαλκίδα και στη συνέχεια στα Πολιτικά. Πρόκειται λοιπόν για ένα μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περιοχή και έχει ως στόχο την δημιουργία ασφαλών ζωνών κολύμβησης, περιορίζοντας την πιθανότητα εισόδου μεδουσών στους χώρους όπου θα κολυμπούν οι λουόμενοι.

Στις ροδιές της Χαλκίδας λοιπόν, το πρώτο δίχτυ τοποθετήθηκε την Παρασκευή και οριοθετεί ένα συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας μέσα στο οποίο οι λουόμενοι μπορούν να κάνουν το μπάνιο με μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. Η εικόνα των πρώτων ημερών δείχνει ότι αρκετοί από τους πολίτες αξιοποίησαν τη συγκεκριμένη προστατευτική ζώνη. Ωστόσο, η πρώτη εφαρμογή του μέτρου συνοδεύτηκε και από παράπονα. Στις ροδιές, αρκετοί ήταν οι λουόμενοι που υποστήριξαν ότι το δίχτυ τοποθετήθηκε σε πολύ ρηχό σημείο, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί επαρκώς όσους επιθυμούν να κολυμπήσουν. Ανάλογες είναι και οι παρατηρήσεις στην παραλία των πολιτικών. Εκεί, σύμφωνα με τους λουόμενους, το προστατευτικό τμήμα καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος της ακτής, αφήνοντας εκτός οριοθέτησης το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας. Κάποιοι μάλιστα επισημαίνουν ότι ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος, ειδικά σε ώρες αυξημένης επισκεψιμότητας. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί πολίτες αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια νέα παρέμβαση που εφαρμόζεται για πρώτη φορά και εκτιμούν ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα προσαρμογής μέχρι να διαπιστωθεί στην πράξη τι βελτιώσεις απαιτούνται. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή η θάλασσα του Ευβοϊκού φαίνεται να είναι σε γενικές γραμμές καθαρές, χωρίς εκτεταμένη παρουσία μεδουσών. Και για τον λόγο αυτό είναι πολλοί οι λουόμενοι που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα τμήματα των παραλίων που βρίσκονται εκτός των προστατευτικών δικτύων.

Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα αποτελέσει ουσιαστικά και το πρώτο τεστ αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου μέτρου. Γιατί θα φανεί στην πράξη κατά πόσο τα πλωτά φράγματα αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των λουωμένων. Και η τοποθέτηση των δικτυών εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας, η οποία αποφάσισε φέτος να αντιμετωπίσει οργανωμένα το φαινόμενο της παρουσίας των μεδουσών στις ακτές της. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, για το οποίο έχουμε ακούσει ξανά από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων σε 7 δήμους της Στερεάς Ελλάδας. Και ο σχεδιασμός αφορά περιοχές του Βόρειου και του Νότιου Ευβοϊκού και του Μαλιακού Κόλπου. Αλλά ας ακούσουμε τον κύριο Σπανό και το τι είχε δηλώσει για τα φράγματα αυτά.

0: Βγάλαμε ένα πρόγραμμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τους 7 δήμους των δύο ακτών του Βόρειου Ευωϊκού Κόλπου και του Μαλλιακού Κόλπου, με τα οποία χρήματα μπορούν να προμηθευτούν κατάλληλα δίχτυα για την προστασία των ακτών. Είναι ένας τρόπος εξαιρετικής προστασίας και άμυνας, όπου πέραν από το ότι κρατάει τις μέθουσες εκτός κολυβητικής επιφάνειας, προσφέρει και ένα αίσθημα ασφαλείας συνολικά για τις οικογένειες, για παιδιά. Δηλαδή,
1: ναι,
0: εγώ
1: να
0: με τα παιδιά
1: μην μπει οτιδήποτε άλλο που μπορεί να απειλήσει. Είναι η πρώτη χρονιά
0: ακριβώς
1: που θα γίνει αυτό?
0: Ναι, πέρυσι εμφανίστηκαν πρώτη φορά. Φέτος, πριν ξεκινήσει η δεύτερη, έχουμε προετοιμαστεί σε συνεργασία με τους δήμους μας, όπως είπε και ο κ. Ρουμελιώτης, ούτως ώστε να έχουμε ένα ακόμη ψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, να είμαστε δηλαδή ξενιαστοί.
2: Και τι επιφάνεια, κύριε Σπανέ, καλύπτουν αυτά τα δίχτυα και πόσο κοντά, έτσι, δώστε μας λίγο μια εικόνα.
0: Αυτά είναι,
2: πρακτικά πώς δουλεύουν?
0: Είναι δίχτυα που τοποθετούνται κατακόρυφα, τα μετράμε σε μετρικά μέτρα, οπότε φανταστείτε αν κάνουμε από σε μια ακτή, κάνεις 20 μέτρα κάθετα στην ακτή και 50 μέτρα παράλληλα στην ακτή και 20 μέτρα ξανακάθετα, κάνεις ένα πι το οποίο πιάνει 1000 τετραγωνικά. Εμείς θα έχουμε για τις περισσότερες από τις παραλίες μας σε όλο το κομμάτι του Βόρειου Ευωϊκού και του Μαλλιακού.
2: Και σε ποιους δήμους, ποιοι δήμοι έχουν ήδη αποφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα, για ποιους δήμους μιλάμε?
0: 7 δήμοι. Στην Εύβοια είναι Δήμος Χαλκιδαίων, Δήμος Δυρφιών Μεσαπίων, Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγιάνας, Δήμος Ιστιάς Ειδιψού και από τη Φθιώτιδα, Δήμος Στυλίδας, Δήμος Λοκρών, Δήμος Καμένων Βούρλων.
1: Εμείς βλέπουμε εδώ στους χάρτες.

Οι περιφέρειες της Ελλάδας ανακοίνωσε το συγκεκριμένο μέτρο, όπως ακούσαμε, τον Μάιο μάλιστα, και είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που προχωρά σε μια τόσο εκτεταμένη και οργανωμένη εφαρμογή του μέτρου. Με τον σχεδιασμό να πραγματοποιείται σε συνεργασία και με επιστημονικούς φορείς, αλλά και με τη συνδρομή του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εμφανίσεις MOV μεδουσών σε διάφορα σημεία της Εύβοιας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Χαλκίδα, η Δροσιά, η Αντιψός και η περιοχή της Αρκίτσας, ενώ έχουν υπάρξει και καταγραφές για τον παγασιτικό κόλπο. Οι επιστήμονες πάντως διευκρινίζουν ότι η παρουσία των μεδουσών αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο και δεν θα πρέπει να δημιουργεί συνθήκες πανικού. Όπως εξηγούν, οι μέδουσες αποτελούν ένα μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η συγκέντρωσή τους επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι τα θαλάσσια ρεύματα, οι άνεμοι, η θερμοκρασία του νερού και οι γενικότερες περιβαλλοντικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η εικόνα μιας περιοχής μπορεί να άλλαξε ακόμη και σε λίγες ώρες. Μια παραλία που σήμερα εμφανίζει ένα μεγάλο αριθμό μεδουσών ενδέχεται την επόμενη ημέρα να είναι απολύτως καθαρή. Ενώ το αντίστροφο μπορεί να συμβεί και σε κάποια γειτονική ακτή. Η MOV μέδουσα λοιπόν θεωρείται το πιο ενοχλητικό είδος που συναντάτε, με το τσίπημά της να μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, αίσθημα καύσου, κοκκίνισμα, πρίξιμο και κνισμό. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι σε περίπτωση επαφής με τη μέδουσα, ο λουόμενος πρέπει να βγει από το νερό, να αποφύγει να τρέψει στο σημείο και να το ξεπλύνει μόνο με θαλασσινό νερό και τυχόν υπολείμματα πλοκαμιών πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην πρακτική εφαρμογή του μέτρου στις παραλίες της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι πρώτες εγκαταστάσεις έγιναν, οι πρώτες αντιδράσεις καταγράφηκαν και το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν τα πλωτά φράγματα θα αποτελέσουν αποτελεσματική λύση για την προστασία των λουωμένων και την καλύτερη διαχείριση ενός φαινομένου που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και συχνότερα στις θάλασσες της Εύβοιας.

0: Προχωράμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, 3η 23 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στον Δήμο και στις κοινότητες Εδιψού, Αρτεμισίου, Ιστιαίας και Ωραιών και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στο Δήμο Καρίστου, ενώ από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στον Δήμο Βυρφίων.

Συνεχίζοντας τώρα με το πεδίο του καιρού. Γενικά έθριος αναμένει το καιρό στην Εύβοια, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, με τους άνεμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται από τους 17 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Μετά από ανακοίνωση του Δήμου Χαλκιδαίων, στην αναβάθμιση της οδού Καραμουρτζούνη θα προχωρήσουν από σήμερα Δευτέρα με εργασίες που περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέων κυβόλυθων και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού. Έτσι λοιπόν, για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η οδός Καραμουρτζούνη λοιπόν θα παραμείνει πλήρως κλειστή για την κυκλοφορία με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Η οδός Κρυζότου θα λειτουργεί προσωρινά με αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας, επιτρέποντας την κίνηση των οχημάτων από την οδό Φαρμακίδου προς την οδό Μπαλαλαίων.

Και συνεχίζουμε με την τοπική επικαιρότητα και με τα νέα από την κοινοβουλευτική και την πολιτική δραστηριότητα της Εύβοιας, καθώς οι τελευταίες μέρες είχαν έντονα και τις δύο, με παρεμβάσεις βουλευτών και πολιτικών στελεχών για ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την πολιτιστική κληρονομιά και τις πολιτικές εξελίξεις. Ξεκινώντας με το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, στο επίκεντρο βρέθηκε η επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόρδα στην Εύβοια. Ο κ. Τσιόρδα επισκέφθηκε τη Χαλκίδα, προσκεκλημένο στη ΣΟΝΕΔ Εύβοιας, και συμμετείχε στη συζήτηση για τις ευρωπαϊκές και τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις. Όπως μάλιστα ανέφερε η ΟΝΕΔ, και συμμετείχε, η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για ένα ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί, ο Ευρωβουλευτής είχε επίσης συνάντηση με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας, Γιάννη Κατσαριώτη, και τη Διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Εύβοιας. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ανάγκες της αστυνομικής δύναμης του νομού, οι ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους. Ο Δημήτρης Τσιόρδας υπογράμμισε τη σημασία ενίσχυσης των σωμάτων ασφαλείας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην προστασία των πολιτών και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Στο ίδιο πλαίσιο τώρα κινήθηκε και η παρέμβαση του Θανάση Ζεμπίλη. Στην παρουσία του στα γραφεία της ΔΕΠ Εύβοιας, ο κ. Ζεμπίλης αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε μάλιστα στην ανάγκη διατήρησης της ενότητας και της ισοκομματικής συνοχής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όσοι συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην δίνουμε δικαιώματα. Και πρόσθεσε, δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτές οι επιθέσεις που υποκρύπτουν εκλογικές σκοπιμότητες κατά των υποψηφίων βουλευτών από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια τέτοια περίπτωση ζημιωμένα δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά συνολικά η παράταξη. Τώρα στο μέτωπο της πολιτικής προστασίας, παρέμβαση πραγματοποίησε και η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, βουλεύτρια της Εύβοιας, με αφορμή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Αλμυροπόταμο και τα Μεσοχώρια. Όπως έγινε γνωστό από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ μετά την οριοθέτηση της φωτιάς ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Σε δήλωσή της στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε, «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών, των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Παράλληλα, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων, αλλά και στη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας».

Συνεχίζοντας τώρα με τον Πασόκ Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη παρουσίασε με ενδιαφέρον μια κοινοβουλευτική παρέμβαση η οποία αφορά την ενίσχυση των δομών υγείας στην Εύβοια. Η κυρία Καζάνη γνωστοποίησε ότι μετά από τις διαδοχικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις της για την ανάγκη της προμήθειας ενός νέου υπερηχογράφου στο Κέντρο Υγείας Χαλκίδας, υπήρξε μια θετική εξέλιξη στη χρηματοδότηση. Όπως ανακοίνωσε, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027 η πράξη για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται 3 νέα μηχανήματα υπερήχων, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για το Κέντρο Υγείας της Χαλκίδας και τα άλλα 2 για τα Κέντρα Υγείας Αλιβερίου και Ιστιαίας. Ήδη έκανε λόγο για ένα αναγκαίο εξοπλισμό που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, επισημένοντας ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου.

Στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα καταγράφεται επίσης κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Σημεών Κυρδικόγλου. Με ερώτησή του προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Εσωτερικών, ζητά την άμεση προστασία και αποκατάσταση της ιστορικής ιεράς μονής του Αγίου Νικολάου του Γαλατάκη στη λίμνη Ευβοίας μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους πρόσφατους σεισμούς στη Βόρεια Ευβοία. Ο κ. Κυρδικόγλου επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία της περιοχής, με ιστορία που ξεκινά από τη Βυζαντινή περίοδο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που επικαλείται, τόσο το καθολικό όσο και ο ιστορικός πύργος της Μονής έχουν υποστεί ζημιές και έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο κ. Κυρδικόγλου ζητά να ενημερωθεί για τα πορίσματα των αυτοψιών, τα μέτρα προστασίας που πρόκειται να ληφθούν, το ενδεχόμενο εκπόνησης μελέτης αποκατάστασης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά και τη δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης για έργα προστασίας και πρόσβασης στην περιοχή. Όπως επισημαίνει, απαιτείται άμεσο και συντονισμένο σχέδιο ενεργειών, προκειμένου να προστατευτεί ένα μνημείο με ιδιαίτερη ιστορική, θρησκευτική και πολιτιστική αξία, τόσο για την Ευβοία, όσο και για όλη την χώρα. Συνεχίζοντας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Γιώργος Μαρίνος, η Βιβί Δάγκα και ο Γιώργος Λαμπρούλης κατέθεσαν ερώτηση προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναδεικνύοντας την απουσία δομών υποστήριξης ατόμων με αναπηρία στην Ευβοία. Όπως αναφέρουν στο νόμο, δεν λειτουργεί σήμερα κανένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιες φροντίδας, αλλά ούτε και στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν, μόνο στον Δήμο Χαλκιδαίων, οι ανάγκες αφορούν περισσότερους από 1.000 πολίτες που χρειάζονται υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης. Οι βουλευτές λοιπόν επισημαίνουν ότι η απουσία αυτών των δομών μεταφέρει το βάρος της φροντίδας αποκλειστικά στην οικογένεια. Με την ερώτησή τους ζητούν λοιπόν τη λειτουργία δημόσιων και δωρεάν δομών κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, καθώς και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την Ευβοία. Παρεμβάσεις που αποτυπώνουν το εύρος των ζητημάτων που βρίσκονται σήμερα στην πολιτική ατζέντα της Ευβοίας, καθώς από την πολιτική προστασία μέχρι τις φυσικές καταστροφές και την υγεία, οι βουλευτές του νόμου επιχείρησαν μέσα από τις κοινοβουλευτικές και τις πολιτικές τους παρεμβάσεις να αναδείξουν τα ζητήματα αυτά.

0: Ας ακούσουμε το μονόλεπτο soundtrack της γεύσης και επιστρέφουμε.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
3: Το φάει είναι έτοιμο. Τι φάει?
4: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
2: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Παρασκευή Ρούση στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Υπόελεγχο τέθηκε πριν από τη δύση του ηλίου το Σάββατο 20 Ιουνίου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροδοδασική έκταση μεταξύ Αλμυροποτάμου, Ραπταίων και Μεσοχωρίων στην Νότια Εύβοια. Και σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κλαϊδίτη, η φωτιά ανέπτυξε σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο μέτωπο, το οποίο λόγω των ισχυρών ανέμων απείλησε και γειτονικούς οικισμούς. Όμως η άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων και αέριων δυνάμεων απέτρεψε την επέκτασή τη. Στην ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής Χαλκιδέων περιλαμβάνεται η έγκριση της μελέτης για το έργο αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιάς αποθήκης του ΟΣΕ στη Χαλκίδα, με την έγκριση της μελέτης να θεωρείται κομβική σημασίας. Με απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών εγκρίθηκαν προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες για το επερχόμενο σχολικό έτος. Στην Εύβοια προβλέπονται συνολικά 301 θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου 43. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίρια του απολιθωμένου δάσους Κερασιάς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μανδουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπρουνιώτης με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η ποιότητα του νερού σε Αλιβέρι, Κάραβο και Ακτινηραίο, σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα των αναλύσεων της ΔΕΙΑΚΑ Κίμης. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα σημεία και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων, όπως υποστηρίζει ο Δήμος, ενώ δεν εντοπίστηκαν βαρέα μέταλλα και το νερό δεν θεωρείται επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ωστόσο παραμένει σε ισχύ η σύσταση για αποφυγή πόσης του. Στη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Urbact, που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, συμμετείχε ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Και ανακοινώθηκε ότι στις 23 και 24 Ιουνίου ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου θα φιλοξενήσει τη δεύτερη διακρατική συνάντηση. Για το φθινόπωρο μετατίθεται η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας. Οι παρεμβάσεις αποφασίστηκε να καθυστερήσουν λόγω της αυξημένης θερινής κίνησης προς και από την Εύβοια. Την προοπτική ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια ανέδειξε ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ρευγιόλος, με αφορμή να αποτελεί η επίσκεψη των τουριστικών πρακτόρων της Rainbow Tours, ενός από τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς της Πολωνίας, στο πλαίσιο εξοικείωσης που οργάνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Εύβοιας με συνεργασία με τον Δήμο Καρύστου. Περνάμε σε μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις κεντρικές ειδήσεις της ημέρας.

0: Ζήτης οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο Radio Oliverian. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM και στο radiooliverian.gr.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Συναγερμός σήμερα το μεσημέρι για φωτιά κοντά στα Σπάτα, καθώς σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Ενώ την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε και στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, όπως επίσης 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην Κρήτη, οι αστυνομικές αρχές παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου αναλυτικά τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνία της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Όπως έγινε γνωστό, η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί ήδη από τις 30 Μαΐου. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, χαρακτήρισε την υπόθεση μία από τις πιο σύνθετες που διαχειρίστηκαν οι υπηρεσίες το τελευταίο διάστημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και η συστηματική εξέταση μαρτυριών και στοιχείων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε αλλοδαπός άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος κατά τις ανακρίσεις έπεσε σε επανειλημμένες αντιφάσεις σχετικά με τις κινήσεις του και την επαφή του με το θύμα. Τελικά ομολόγησε τη δολοφονία. Στην κατάθεσή του παραδέχτηκε ότι μετά το έγκλημα προχώρησε σε αναλήψεις περίπου 1.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς της 45χρονης, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι βρισκόταν ακόμη στη ζωή. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι μετέφερε και έθαψε τη σωρό. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ματωμένα αποτυπώματα σε κοντάρι σφουγγαρίστρες που χρησιμοποιήθηκε για το καθαρισμό του χώρου. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει πλήρως αποσαφινιστεί, αλλά φαίνεται πως αφορά κάτι προσωπικό.

Στη Γαλλία συνεχίζεται το κύμα ακραίου καύσεων που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ σχεδόν 3.000 σχολεία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά ή να λειτουργήσουν με τροποποιημένο πρόγραμμα. Στον Πορτό, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για 49 διοικητικές περιφέρειες. Η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες».

Αντίστοιχα προβλήματα με τον καύσωνα αντιμετωπίζει και η Ισπανία. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Στο Σαν Σεμπαστιάνο, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει στους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν διπλάσια τιμή από το ιστορικό μέσο όρο για την εποχή. Ο εκπρόσωπος της μετεωρολογικής υπηρεσίας, Ρουμπέν Ντελ Κάμπο, δήλωσε ότι καταγράφονται θερμοκρασίες από 5 έως 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι αποκλίσεις ξεπερνούν ακόμη και τους 10 βαθμούς. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του Reuters Climate Monitor, η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή η Ήπειρος που παρουσιάζεται μεγαλύτερη απόκληση θερμοκρασιών από τα φυσιολογικά επίπεδα. Συνεχίζουμε στην Ισπανία, καθώς το πειθαρχικό όργανο ελέγχου της δραστηριότητας των δικαστών ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά του δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο. Πρόκειται για τον δικαστή που ηγείται της έρευνας σε βάρος της συζύγου του πρωθυπουργού της χώρας Πέδρο Σάντσεθ. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο ο δικαστής ανακοίνωσε έπειτα από 2 χρόνια ερευνών ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ θα παρεπεμφθεί σε δίκη για υπόθεση διαφθοράς και της απαγορεύτηκε μάλιστα η έξοδος από τη χώρα. Στο σκεπτικό του έκανε αναφορά στο ενδεχόμενο αστυνομικοί να μπορούσαν να συμβάλλουν στην πιθανή διαφυγή της στο εξωτερικό. Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την ηγεσία της Ισπανικής Αστυνομίας, η οποία έκανε λόγο για δικαιολόγητη επιχειρηματολογία και υπενθύμησε την πολιτική ουδετερότητα και αμεροληψία που διέπει το σώμα. Το Γενικό Συμβούλιο της Δικαστικής Εξουσίας ανακοίνωσε ότι συγκεκριμένες δηλώσεις πιθανόν να συνιστούν σοβαρή παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού απέναντι σε αστυνομικούς.

όλα όσα έγιναν στην Ελβετία. Μοιράζονται οι πρωταγωνιστές λίγες ώρες μετά την επίτευξη της συμφωνίας για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Συγκεκριμένα, ο J.D. Vance είπε μεταξύ άλλων ότι θέσαμε μια πολύ καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι η πορεία τους θα εξαρτηθεί από την πρόοδο σε τρία ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Η τελική συμφωνία έρχεται, είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Θέσαμε τα θεμέλια, δεν έχουμε χτίσει το σπίτι, αλλά έχουμε θέσει με επιτυχία τα θεμέλια για να φτάσουμε σε μια καλή εξέλιξη για τον αμερικανικό λαό, πρόσθεσε. Κάναμε ακριβώς αυτό που θέλαμε να κάνουμε, τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

0: Ας ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας, θα περάσουμε και σε μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις για την υπόθεση της Άννας Μισελ Σιμακοπούλου.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέριε. Ράδιο Αλιβέριε. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ένα Μισέλα Σημακοπούλου, κρίθηκε από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Αθηνών ένοχη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ κατά πλειοψηφία κρίθηκε ένοχη και για παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων ψηφοφόρων. Το δικαστήριο μάλιστα της επέβαλε την ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή για 3 χρόνια, ενώ σε όλους τους καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου. Αντίστοιχα καταδικάστηκαν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στελέχη που σχετίζονται με την κομματική και τη διοικητική διαχείριση της επιστολικής ψήφου με διαφορετικές ποινές και επιμέρους δικαστικές κρίσεις. Η υπόθεση λοιπόν αφορά την διαρροή στοιχείων περίπου 25.500 αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων εν όψη των ευρωεκλογών, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή πολιτική και θεσμική αντιπαράθεση για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από δημόσιους αλλά και κομματικούς μηχανισμούς. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει λοιπόν μετά την απόφαση με το Πασόκ Κινάλ να κάνει λόγο για επιτομή της επιτελικής αριστείας και να υποστηρίζει ότι τα δεδομένα πολιτών βρέθηκαν στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα από την πλευρά του κάνει λόγο για καταδίκη κόλαφο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα απλό λάθος ή για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για σοβαρή υπόθεση που πλήττει την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς. Ζητά την πλήρη διαλεύκανση και τις πολιτικές απαντήσεις για τον τρόπο διακίνησης των δεδομένων. Από την κυβέρνηση βέβαια τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με τη διαδικασία των εκλογών στο σύνολό της, κάνοντας λόγο για ένα email και επιμένοντας ότι δεν τίθεται θέμα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν απειλεί τη διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα email, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις και ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη κρίση της δίκης. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα περί πολιτικών κυρώσεων, λέγοντας πως δεν τίθεται ζήτημα διαγραφών και χαρακτήρισε υπερβολικές τις αντιδράσεις που συνδέουν την υπόθεση με βαριά εγκληματικά αδικήματα. Είναι μια υπόθεση λοιπόν που παραμένει ανοιχτή σε πολιτικό επίπεδο και αναμένονται οι αντιδράσεις και η αντιπολίτευση επιμένει σε ζητήματα θεσμικής ευθύνης και την κυβέρνηση να εστιάζει στο νομικό σκέλος και στην ανάγκη τήρησης του τεκμηρίου της αθωότητας. Ας ακούσουμε ένα μονόλεπτο και μουσική και επιστρέφουμε.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κηδονάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: it.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει η υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε για τα νέα και τις εξελίξεις από την Βρετανία. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ με ευνηδιαστικό, όπως εξελίχθηκε πολιτικό τέλος στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Σε διάγγελμα από την Downing Street, ο Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί, σημειώνοντας πως κληρονόμησε ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο. Ο ίδιος ανέφερε ότι το ερώτημα για την παραμονή του στην ηγεσία τέθηκε εσωκομματικά και πως άκουσε την απάντηση των εργατικών, την οποία και αποδέχτηκε, τονίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις του είχαν γνώμονα το καλό της πατρίδας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε επίσης πως η πολιτική του πορεία είχε στόχο την ανασυγκρότηση του κόμματος και την επιστροφή του στην εξουσία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η δύσκολη αυτή προσπάθεια αλλαγής είχε έναν και μόνο σκοπό, όχι την εξουσία για χάρη της εξουσίας, αλλά τη βελτίωση της Βρετανίας. Κλείνοντας το διάγγελμά του, συγκινημένος, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, λέγοντας πως μετά την αποχώρησή του θα επικεντρωθεί στην οικογένειά του. Με βάση τώρα το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε, η διαδικασία διαδοχής στην ηγεσία των εργατικών ξεκινά στις 9 Ιουλίου με την υποβολή των υποψηφιότητων να ολοκληρώνεται στις 16 του ίδιου μήνα. Εφόσον υπάρξει εσωκομματική αναμέτρηση, ο νέος ηγέτης αναμένεται να έχει αναδειχθεί μέχρι το Σεπτέμβριο, με τον Στάρμερ να παραμένει προσωρινά στη θέση του Πρωθυπουργού μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας, όπως είπε, την ομαλή μετάβαση. Ήδη πάντως καταγράφονται οι πρώτες πολιτικές κινήσεις για τη διαδοχή, με τον Άντι Μπέρναμ να ανακοινώνει την υποψηφιότητά του, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι να συνεργαστούμε και να επιτρέψουμε η χώρα να επιστρέψει η χώρα εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία θετικής ανανέωσης για το κόμμα της χώρας. Παράλληλα, ο West Rating, που θεωρούνταν ένας πιθανός διεκδικητής, ανακοίνωσε τελικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά θα στηρίξει τον Μπέρναμ, επισημένοντας ότι μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να θέσει σε εφαρμογή την αλλαγή που έχουν ανάγκη το κόμμα μας και η χώρα μας. Η παραίτηση Στάρμερ λοιπόν ανοίγει μια περίοδο εσωκομματικών διεργασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τώρα στην μάχη διαδοχής στην ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση και στην επόμενη πολιτική ημέρα στην Downing Street. Θα ακούσουμε το «Σαν σήμερα», μουσική, και επιστρέφουμε.

0: Δωμάτιο FM. Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Bryan Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστρέψαμε για την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Συναγερμός σημάνε σήμερα το μεσημέρι για φωτιά στα Σπάτα, καθώς σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάσταση και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 7 αεροσκάφη. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα το πρωί, οι αξιωματικοί της Ελλάς Χανίων αναφέρθηκαν εκτενώς στα στοιχεία που τους οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος, κάνοντας τον αλλοδαπό από τα Σκόπια να σπάσει και να ομολογήσει τη δολοφονία που διέπραξε σε βάρος της 45χρονης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε αλλοδαπός άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος κατά τις ανακρίσεις έπεσε σε επανειλημμένες αντιφάσεις, ενώ τελικά ομολόγησε τη δολοφονία. Στην κατάθεσή του παραδέχτηκε ότι μετά το έγκλημα προχώρησε σε αναλήψεις περίπου 1.000 ευρώ, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση πως η 45χρονη βρισκόταν ακόμη στη ζωή. Στη Γαλλία συνεχίζεται το κύμα ακραίου καύσωνα που πλήττει το μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ισπανία, το πειθαρχικό όργανο ελέγχου της δραστηριότητας των δικαστών ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά του δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο. Πρόκειται για τον δικαστή που ηγείται της έρευνας σε βάρος της συζύγου του πρωθυπουργού της χώρας Πέδρο Σάντσεθ. Υπενθυμίστε ότι το Σάββατο ο δικαστής ανακοίνωσε έπειτα από 2 χρόνια ερευνών ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ θα παρεπεμφθεί σε δίκη για υπόθεση διαφθοράς και έτσι απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Προβλήματα με τον καύσωνα αντιμετωπίζει η Ισπανία, καθώς η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Στο Σαν Σεμπαστιάνο, η υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν δηλαδή τη διπλάσια τιμή από τον ιστορικό μέσο όρο για την εποχή.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Ολιβαριάννα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Ολιβαριάννα, στους 102 και 2 στο FM και στο radioolivariana.gr. Ακολουθεί αδιάκοπη μουσική. Φυσικά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του ραδιοφωνικού μας σταθμού στο radioolivariana.gr. Αύριο το πρωί στις 8 είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, όπως και κάθε μέρα, και στις 11 ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικό Ξυμητήρι» με την Ανά Ευαγγελίου. Καλό σας απόγευμα.

0: Λάθιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Το επόμενο ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, τον Νίκο του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει.

σήκωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοπολίσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρίσω.

εποχή μου θυμίζει το Κέσσαρα. Κείμενο θάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόν το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζω με μπαρ.

0: σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.

φωτιά, φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Εσύ δεν ήσουν που έκλαιγες για αγάπη. Εσύ δεν έλεγες οι άνθρωποι δεν θέλουν διαταγές. Από ανθρώπους μηχανές στο ρόλο του προστάτη.

μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζω.

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Κάνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει. Θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει.

0: Mario Stupas.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
1: Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρνουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά, ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

σωματήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ως αν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

σκοτώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σου ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες ήταν ακουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζοντας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα

a mí. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις.

μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

it takes forever. Mama, I will wait for you. Yeah, for 1,000 summers.

το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Λιβέρι

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Tell me about her.